ρίμουν να σχομάσει ρωμάσει λαχταμάσει αλλοί που είναι και κάτσουν τούκλον κουναπάχ αμασούα, αμαλούλια, αμακέλια κουνα ξέντς χάντσι πάνι τσούνκα πισχαίουχ τσινενίωχ καί παγαρίμπι ο γαμάσει ρωμάσεις καί Βολίβια σουγιν τσίσπι ρίμουν να σχομάσει χάντσι πάνι τσούνκα σοχτάιουχ τσινενίωχ κουνα πούντσαι καρσέντσι καί σκαί τσούνκι σκονίωχ πούντσαι καί Σεπτιέμβρη κυλιαμάντα καί σκαί βαράγκ σκαί τσούνκ σοχτάι γουάτα καί τεμπερατούρα νης καί μαϊνάτ κασιαν κονίτσου τσιρίτσου κασιαν καϊνίν εις καί τσούν κακάν τσις νίου γράτους. Τα ταίντι σουμαχτα καντιαρίμου σιγκουνίταν καί παγαρίμπι καί μοντέρο νόρτ ιντεγράδο νης καπί. Βαουκαμάσεις, γιαουαρμάσεις, λιαχταμάσεις, άμα σούα, άμα λιούλια, άμα κέλια.

0: Αρήμα να σκουμά η ερμά είναι χτεμά τη κουνά να γαντσίσουν και συγκαί. Αν δεν ζήτω πέψ, χέτσο ζουν να σημεντσίσ πιπαλαρικόν. Αμασούα.
1: Αμασούα.
0: Αμαλιούλια.
1: Αμαλιούλια.
0: Αμακέλια.
1: Αμακέλια.
0: Αλλιμπούν τσέι τούκου η χανκουνάπα.
1: Αμακούτσα πέτε.
0: Τούκου η χανκουνάπα.
1: Τούκου η χανκουνάπα.
0: Χανκουνάπα. Περφέκτο, αι στα. Τσέι πήγα συγκαί. Αν δεν ζήτω κουνά παγαρίμπι. Και είχαμε όλη την βαχαίρη μισήρων και πίτσα, νησχαζιά στάνια, νικουρινά που χνησπέ. Είναι μάτα που να σμάσαι ο Ερμάς, είχαν κουνάκα με τσέρι στο πριν, κουνάν παγρήμπη και ο αέρας, η μιουχά του να πάει και ο Αγωμάς, η Ερμάς, λεχταμάς, αγαλιαλιάγουν όρθε από το σύνο, 91.5, είναι η ατάτα για πακανή, προβίνση Τζίλ, 89.1, Σαν Χουλιάν, προβίνση Νιόκ Φλωτσέβες, 90.7, η καϊ Μοντέρο Νόρτη, Ιντεγράου, νησχα 103.9, η καϊ Βαχλιαχτάς, πια ερμόνης, καϊ πάχινα web, www.warcommunicaciones.com, σενιάλ αλβίβο, νησχαπή. Είναι μάτα ο γομάς, ο γομάς, εις πάτσι νικίτσις. Καϊ βιέρι μου σχέκτσις, αίκου καϊ βαίρα σήμι, βάρα κομμουνικασίον, προγράμμα σου τι έσιον είσχα, νόγα ήκουν οι κουί, καϊ πέγα πι τα τσά, μα η τα τσά, μάνα νόα τάγα, νόγα ματσαρικούν οι καϊ βαίρα σήμι, βάρα κομμουνικασίον, προγράμμα σου τι έσιον είσχα πι. Ο αγομάσεις, για ο αρμάσεις, λιαχταμάσεις, είναι μάτα γανκούνα κάμα τσέρι μου σου πούνι, σα παπαγάριν, καϊ βαίρα σήμι, βάρα κομμουνικασίον, προγράμμα σου τι έσιον είσχα, τάκης του σουάν, ουίλια ήκουνά σουάν, Kira mantakan sumah kusiska, sumah kumacaska, sari kuna ekipah.